μου στις έχθρες σας, εγώ θα σας χωρίσω. Να με φοβάστε μόναχα όταν υποχωρήσω, την πλάτη στρέφοντάς εσάς απρόσιτος στις λέξεις.

στον κόμβο κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

κατέβαιναν το γάγκι. Στο φεγγαρόφο το οι μορφές φαντάζαν ξωτικά. Μου λέγες

Κορίτσι μεθυσμένο, ήξερε τάχα να τον δει. Κι έτσι όπως έκλαιγε πάνω στο λόφο, ήταν με θλίψη ή αποκρυφή οργή. Θα τον βοηθήσει να αγαπήσει ή θα του πάρει τη ζωή.

γάμο δώρα κρατώντας και πρικιά. Δυο φίλοι πήγαιναν σε γάμο δώρα κρατώντας και πρικιά. Ο ένας ήταν

δίψα τους έκαιγε τα χείλη. Μα πριν φωνάξουν τη βροχή, είδα στην έρημο μια πύλη που γράφε τέλος και αρχή. Είδα στην έρημο μια πύλη που γράφε τέλος και αρχή. Μπροστά πηγαίνει ο Ιρλανδός και πίσω πηγαίνει ο Ιουδαίος. Μπροστά πηγαίνει ο Ιρλανδός

σκοτάδια σε ντόνια. Περιμένω τη βροχή να ξεπλύνει, να φυσήξει ο αγέρας, να ξυπνήσει

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μητέρα μου, όταν φτάσαμε εδώ πέρα, στη φωτιά, στην αντάρα, στη φοβέρα, καθένας μας και από ένα φυλαχτό κρατούσε κρεμασμένο στην καρδιά του και αφήναμε το στήθος ανοιχτό στα πυρωμένα νύχια του θανάτου. Οι ψευτιές μας φλωμώναν το μυαλό μας και κάναμε τις νύχτες στο σταυρό μας, μα γρήγορα κοπήκα τα σκοινιά που μας έδαιναν πρώτα με την πλάνη και όλοι σκαρίσαμε σαν μποσαρνιά που φεύγουν φοβισμένα από τη στάνη. Τίποτε πια δεν κρύβει μου από το βλέμμα τη σκληρότη, το θάνατο και το αίμα. Θέλω να φύγω, να έρθω στο χωριό και ενώ η καμπάνα του όρθρου θα σημαίνει, να βλέπω από το ψηλό καμπαναριό τον ήλιο από το χρυσό γυαλό να βγαίνει. Φίλα μου τη Μαριό την πικραμένη που εκεί στο περιγιάλι με περμένει, μάνα μου κόψε από το περβόλι ανθό και στο γράμμα σου βάλε λίγο δυόσμο, με τη γλυκιά ευωδιά να θυμηθώ τον τόπο μας μαζί κι όλο τον κόσμο.

στους ώμους που άντεξαν άλλοι μια μέρα σκληρή. Όλη η σοφία του κόσμου σε κάποιες παλάμες

έχει στη ρίζα μόνο νερό. Και λέω σχεδόν μεθυσμένος πως ο καθένας μας γεννιέται ποιητής. Ζήσαν κλέφτης και

0: Εγώ θα γράφω στο βαγόνι.
1: Κάνω ταξίδι
0: πάνω στο τζάμι που παγώνει.
1: Κάνω ταξίδι.
0: Εγώ θα γράφω στο βαγόνι στιχάκια με το δάχτυλο.

Κάθε καρδιά που νιώθει πως καινούριο θαύμα θα γεννεί, λίχινες δάτινες τεμάζουν και μαύρο χώμα κρύα γη.

στη βάλια κάλτα. Το φυλαγωνεί αγγέλη. Μόνο τα γρημάκια πίνουν κι όποιος άτυχος δεν ξέρει. Το νερό στη βάλια κάλτα, άμα θα το πιει σε πίνει, σε αγγυλώνει και σε αφή.

στη παλιά κάλτα. Είναι πιο ζεστό από το αίμα. Και έτσι και τα μανιτάρια κάνουν την αλήθεια ψέμα. Το νερό στη παλιά κάλτα μόνο με νερό δεν μοιάζει. Απ' το πουθενά πηγάζει και απ' την άβυσσο. Παίρνει από μακριά λέξεις

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μια μέρα μπήκα με φόρα κι εγώ. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Τρέχω, τρέχω μες στα δωμάτια μόλου του κόσμου τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνου. Αχ το μουσείο, αχ το μουσείο, φεγγό βολάει σαν άστρο χρυσό. Δεν θέλω μπάλα, ούτε τραμπάλα, δεν θέλω ούτε να παίξω κουτσό. Θέλω, θέλω, θέλω μουσείο, θέλω να βλέπω τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνους. Μουσείο. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο.

να ξαναρθείς για να σε συναντήσω. Μισώ να με φοράς, μισώ να με ζεσταίνεις, σώμα ηλεκτρικό κι ηλεκτροφόρο. Μισώ να με φοράς, μισώ να με ζεσταίνεις, σώμα ηλεκτρικό κι ηλεκτροφόρο. Ανέγγιχτο απάνω σώμα, ανέγγιχτο απάνω σώμα.

Αλάνι σου αφήνω κρίνω, βήματα που κλείνονται, μαγιό κλίμα και ρογμές που σεισμός δεν είδε. Σώμα ηλεκτρικό και ηλεκτροφόρο, πάνω από σιωπή και αγρίο μελίσι, σαν αστερισμός που δεν τριγύθηκε, το φως μια νύχτα θέλει να σβήσει. Μισό να με φοράς, μισό να με ζεσταίνεις, σώμα ηλεκτρικό και ηλεκτροφόρο. Μισό να με φοράς, μισό να με ζεσταίνεις, σώμα ηλεκτρικό και ηλεκτροφόρο. Ανέγγιχτο απάλλο σώμα.

άδεια ψυχή και νάιλον ζωή. Σαν τη σημαία που κρατάς και ανεμίζεις, σαν το καρότσι που σκουντάς την Κυριακή, σαν τη ζωή σου που νομίζεις.

Είναι βαριά η πέτρα που κρατάς. Είναι βαριά και η σκουριασμένη σου αλυσίδα. Τη μοναξιά σου πόντο πόντο να μετράς. Σαν το παιδί να

Η επανάσταση και σαν χοντρή γριά σ' έναν ουρίζει. Χωρίς σταυρό δεν έρχεται η ανάσταση. Χωρίς φωτιά ο κόσμος δεν γυρίζει. Ο κόσμος δεν γυρίζει. Καίγομαι σιγά σαν το αθάνατο κερί που δεν τελειώνει. Καθώς βυθίζομαι αργά, ο ουρανός που σβήνει σε ματώνει.

καίγομαι σιγά σαν το αθάνατο κερί που δεν τελειώνει, καθώς βυθίζομαι αργά.

στον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

καλά. Χίλιες φορές. Πρώτα πρώτα εμείς για αυτούς δεν θα χτίζουμε ναούς με τις πόρτες τις χρυσές, παρά θα τους προσκυνάμε. Με σε θάμ, με στα σκήνα, με σε κούμαριες και πρίνα, κι όσο θα είναι πιο σεβάσμια θα έχουν ναό μια ελιά. Είτε στους δελφούς η σάλα, πανηγύρια τα μεγάλα, θα πηγαίνουμε με δώρα. Παρά εκεί που είναι αγριελιές και αχλαδιές και κουμαριές, θα πηγαίνουμε με στάρι και κρυθάρι στο ταγάρι, θα σηκώνουμε τα χέρια με τις χούφτες μας γεμάτες και θα μας παρακαλάνε. Και έτσι αυτοί για λιγοστάρι θα μας κάνουνε τη

από τη Μικρασία. Μετά την καταστροφή, ένας αστός ξεκίνησε με μια βαλίτσα αναμνήσεων στο χέρι. Γύρισε χώρες μακρινές και πολιτείες άγνωστες. Μάζεψε ακριβό υλικό και συνταγές. Μέτρα, ρυθμούς και χρώματα. Και τέλος γύρισε στη χώρα του. Έχτισε με τα χέρια του σπίτι σημερινό και ελληνικό. Έμπηκε μέσα. Κλείδωσε και από τότε πια κανείς δεν τον συνάντησε στην αγορά του.

θα κλάψω αυτή τη νύχτα. Μα όχι για πολύ. Κι ούτε για τίποτα σπουδαίο.

οι αρχαίοι βρήκανε τη λέξη έρωτας για να εκφράσουν αυτό το αίσθημα. Όμως εκείνο το αντίθετο αίσθημα που ακυρώνει τον εγωισμό, το βαθύ ωραίο αίσθημα, δεν είχε όνομα. Είπανε λοιπόν οι σοφοί της εποχής, πρέπει να βρούμε μια λέξη, μια όμορφη λέξη. Ανέβηκαν στο βουνό, πήραν και τον τελάλι μαζί τους για να το φωνάξει, να το ακούσουν. Αφού σκορπιστήκανε λοιπόν, μετά από 2-3 μέρες βρεθήκανε, κάτσανε στο πέτρινο τραπέζι και ο ένας είπε, πρέπει να αρχίζει η λέξη από το α, γιατί θα είναι η αρχή του κόσμου. Το α. Ναι, λέει ο άλλος, θα πρέπει να το α να το βαφτίσουμε μέσα στην ψυχή. Και λέει ο άλλος, το βρήκα. Θα το κατεβάσουμε αναπνέοντάς το. Αγά, θα το βγάλουμε πάνω. Πω. Ένα βαφτισμένο α στο στήθος. Και θα το λέμε. Τους άρεσε. Λένε στον τελάλι, για φώναξέ το. Βγαίνει στην πέτρα. Αυτός λέει, αγαπώ. Όχι έτσι, πιο βαθιά, στείλε το μακριά. Παίρνει βαθιά ανάσα και φωνάζει, αγαπώ. Και το Μέγα άρχισε να ταξιδεύει στα βουνά. Θα το χάσουμε το Μέγα, είπε. Τότε βρήκε μια περισπομένη, το τη βάλουν από πάνω. Βάρινε το αγαπώ. Έμεινε στη θέση του. Ήρθε κάποτε ένας, είδε την περισπομένη, λέει, τι γυρεύει αυτή εδώ πέρα. Την έβγαλε και από τότε χάσαμε το Μέγα της αγάπης.

Ωραία, βρήκαμε πώς έγινε το αγαπώ. Πώς το χρησιμοποιείς τώρα. Το να το δηλώνεις βέβαια δεν σημαίνει ότι το περιέχεις. Ίσα ίσα. Ήταν ένας Γεωργός που αγαπούσε πολύ τις ελιές του. Αλλά πιο πολύ μια ελιά. Μια μικρούλα ελιά που του θύμιζε την πρώτη του αγάπη, κοντή και στρομπουλή. Τη είχε φτιάξει ένα λευκό περιδέρο με πέτρες. Είχε μια παλιά πολυθρόνα από κάτω. Καθότανε τα βράδια και κουβέντιαζε τις αναμνήσεις του και τα όνειρά του. Η ελιά για πρώτη χρονιά φορτώθηκε καρπό. Ομόρφησε, λυγίσε τα κλαδιά της. Κάποια στιγμή τον Νοέμβρη έρχεται ο Γιώργος, βάζει από κάτω τα πανιά, παίρνει μια βέργα, ανεβαίνει πάνω. Πάνε οι ελιές, πάνε τα φύλλα, πάει η ομορφιά. Εκείνη άρχισε να κλαίει. Μα πώς εννοεί ο άνθρωπος την αγάπη? Μ' αγαπούσε, έλεγε, και με χάλασε. Τότε σε ακούει μια Μαργαρίτα από κάτω να της λέει: τον άνθρωπο μην τον παραξηγείς. Είναι ο μόνος που δεν ξέρει την αγάπη. Και κοίταξε εμένα, που μια ζωή με μαδάει για να μάθει.

μέσα μου ο αέρας που φυσά. Δεν λέει να είμαι ρέψη. Μου ξεσηκώνει την καρδιά και μου σκορπά τη σκέψη. Σας πηθά από πυρκαγιά. Στα ύψη μου ανεβάζει κι έξω από το κόσμο το όνειρο. Με μια σπροξιά με βγάζει. Με στροβίζει σαν φτερό. Στο πουθένα σε μια άκρη. Κι ύστερα μες στα μάτια σου.

Las πόρες που φυσάν στιγμή με λίγο στέδι. Μάλλον τρελά θα μ' αγαπά, γι' αυτό έτσι με παιδεύει. Κι όταν του λέω πια δεν μπορώ, κόμμασε να ησυχάσω. Μου λέει όσο ζεις κι εγώ θα ζω, κι αν δεν σε χορτάσω.

που κυλάει το θαύμα στο αδέσποτο κύμα που ζηλεύει η ακτή. Σε ζήτω στον χεριών μου το ανεξίτηλο τραύμα.

ανοίγω την πόρτα, ανάβω το φως. Κι αν είμαι αυτός που χρόνια επιστρέφει σε έρημα σπίτια, σε τείχους σιωπής, ό,τι αγάπησα.

δέντρα στο άπλετο φως του χρόνου, οι ώρες αργά με λυκνίζουν. Μα πίσω από τις γρίλες στα δάση του νου, του πάθους τα φύλλα ακόμα φροίζουν.

Τελειώνει η μουσική για την οδό ονείων. Εδώ τελειώνουν τα όνειρα που μου δανείσατε εσείς ήδη μια βραδιά δίχως να το γνωρίζετε. Τώρα είναι αργά και όλοι οι φίλοι μου έχουν αποκοιμηθεί. Εγώ αθεράπευτα πιστός σε αυτό το δρόμο θα ξαγρυπνήσω στο πρωί για να μαζέψω τα καινούργια όνειρα που θα γεννήσετε, να τα φυλάξω και να σας τα ξαναδώσω μια άλλη φορά πάλι σε μουσική.

στο φιλτισένιο σου ξανθώ. Διβισταμένο της αγάπης θησαυρό, κρυμμένο άστρο του ουρανού σου λαμπερό. Διβισταμένο της αγάπης θησαυρό,

στα κοχύλια φορτωμένα. Τα δυο σου μάτια γαλανά και βουρκωμένα. Μια χορδή και 700 φορτωμένα.

από όσα μου έχεις διηγηθεί. Αχ, είναι εκείνα που μιλούσαν για τα παιδιά.

είσαι κλαις. Όχι δεν λες. Μήπως πεινάς και τι να φας. Όλο γυρνάς, πες μου που πας. Όλο γυρνάς, πες μου.

μας και παστό σαν τη λιχτό. Μας προπανεί και ένα πουλί, μαύρο πουλί που θα καλεί τ' άλλο πουλί, τ' άσπρο πουλί. Πάει γοριά στη λιγαριά, υπομονή, αχ πως πονεί. Τις τραλές για δύο τρελές που μ' αγαπούν και τις σιωπούν. Έλα στο φως, παίζω θα δεις. Είμαι σοφός, δεν απορείς. Έλα στο φως, παίζω θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν πεις είναι καημός, πολύ πικρός και στεναγμός, πολύ βάθος. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτέρει κάτι να δει. Πιες το κρασί στα λαχρυσή απ' την ψυχή ως την ψυχή. Πιες το κρασί στα λαχρυσή ως την ψυχή.